0: Για όσους συνεχίζουν ακόμα, η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 9-19 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα 7 με 9 The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Tomu Joglu Shoes.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Tomu Joglu Shoes.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για
6: απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.

0: Ρόδος και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
1: Τηλέφωνο 26810-2-4949. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
0: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
4: Οφείλω να προειδοποιήσω πρώτον, δεν μας έχει γίνει παρεμβολή. Δεν έχουμε hackers. Αλλά οφείλω να προειδοποιήσω ότι αν έχετε πρόβλημα εθισμού σε τραγούδια, αλλάξτε τώρα σταθμό. Γιατί φοβάμαι ότι για το υπόλοιπο της μέρας θα τραγουδάτε στο repeat αυτό.

Να, πως ένα τραγούδι μπορεί να έχει και μια άλλη ανάγνωση. Και Κατέρινα Στανέση, από τα χείλη της Μέτζο Σοπράνο Ειρήνης Καράγιανη, γίνεται ένα μεγάλο. Είναι από το soundtrack της ταινίας Illustration του 2006. Εκείνη σκηνή ήταν έκπληξη. Εκεί είχαμε μείνει με το στόμα ανοιχτό. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Δευτέρα πρωί και έκτη μέρα του Ιουλίου.

Νιώθω ένα βουίσμα στο ρολόι, μήνυμα. Και φαντάζομαι ότι θα είναι η φίλη μου η Σοφία, εγώ δεν το κοιτάξω καθόλου. Λοφαρέστη, Αουγκούστα. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, τον Ομβρακέ FM και το 919.gr. Σε έχω κάνει Θεό.

ακούστα, λοφαρέστη. Δεν έπεσα καθόλου έξω. Καλημέρα, Σοφία. Θα στείλω. Είναι η πρώτη φορά που παίζει, πάντως με κάποιο άλλο δεν μπερδεύεις. And for the first time in my... Καλημέρα, Λίκο. Από πολύ νωρίς, 7 παρά 10. Καλημέρα, Τζόρτζ. Καλημέρα, Άλεξ. Γράφει, μας έστειλες. Μένα σου καλημέρα. Θα πάει έτσι αυτή η εβδομάδα. Θα πάει με ωραία ξεκινήματα. Είναι μια εβδομάδα, μετά είναι ένα mini break μιας εβδομάδος και συνεχίζουμε και για τον Αύγουστο. Για αρκετό μέρος του Αυγούστου. Ο παππούς θα λείψει για μια εβδομάδα. Αλλά μέχρι τότε έχουμε τα καλύτερα. Έχουμε τα του. Γυρνάμε στο 2002, Ρωσία, Stars. Ακούγαμε πολύ τα του τότε.

ήταν ένα ταξίδι σε 2 δεκαετίες πίσω, η Tattoo στο Stars. Και απόφαση της τελευταίας στιγμής, αυτό τέριαζε τα μάμα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Βερονίκη. Πράγματι Βερονίκη, η έναρξη σήμερα ήταν επική. Τι έχουμε πει, τα καλύτερα έρχονται. Το ραδιόφωνο είναι μια σκάλα που ανεβαίνεις, ανεβαίνεις. Και εκεί που νομίζεις ότι έχεις πιάσει κορυφή, ξαφνικά βλέπεις και άλλα σκαλιά μπροστά σου και λες πάμε. The only way is up. Θα επαναλάβουμε ότι αυτό το τραγούδι το λατρέψαμε γιατί το βίντεο κλιπ του είχε γυριστεί και στη Σαντορίνη. Ήταν μια εποχή που άρεσε ο ήχος στυλ Enigma. Η αίρα στο Mother. Σας περιμένω στο 919.gr να μεγαλώσουμε κι άλλο την παρέα μας.

τραγουδάρα, από τα 90's που έμεινε και θα μας κάνει για πάντα παρέα. Αυτό ήταν που τσιμπήσαμε πρόσφατα και δεν το πιστεύαμε. Μια τραγουδάρα της Άντρα που μας είχε ξεφύγει, γιατί δεν ήταν στα 80's. Sleep.

νοχελικό, παύλα, πανέμορφο. Ήταν η Σάντρα, ήταν το Sleep και βγήκε το 2007. Να ούτε εσείς το ξέρατε. Κατά λάθος κάνεις ακόμη καμία συλλογή. 20 λεπτά μετά τις 8. Ναι, εβδομάδα που ξεκινήσαμε μαζί. Δεν παραπονιόμαστε για τη Δευτέρα, δεν παραπονιόμαστε για καμία μέρα. Ναι, χαιρόμαστε για την Πέμπτη και την Παρασκευή, αλλά δεν παραπονιόμαστε για τις υπόλοιπες. Το ζούμε. Venus as a Boy, λατρεμένη Björk.

Ούψ, 8 και 23 και τελείωσα τον καφέ, τον πρώτο. Καλά θα πάει και αυτό. Björk, Venus as a Boy. Δεν ήταν ποτέ η μεγάλη της επιτυχία, αν και έπαιξε βίντεο κλιπ στο MTV. Μ' αρέσει να ακούμε και τα δεύτερα. Μην σας πω ότι μ' αρέσει ακόμη πιο πολύ. Και εδώ έχουμε ένα πολύ διασκευασμένο ακόμη και στα ελληνικά, μόλις χθες. Ο Roy Clark σε μια πανέμορφη διασκευή από Inspiro, Yesterday When I Was Young, από τα likes που το έχετε κάνει, βλέπω ότι είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα. Δευτέρα πρωί και το ραδιόφωνο είναι γιατρικό για μένα, για σας, για σας που οδηγείτε, για σας που περνάτε τυχαία από την Άρτα και μας πιάσατε στην Ιωνία και μπορεί να μας πάρετε μαζί σας γράφοντας 919.gr. Seems the love I've known has always been the most destructive kind. Guess that's why now I feel so old before my time.

Roy Clark, Yesterday When I Was Young. Ήξερα ότι αυτό θα ξυπνήσει τη Λευκάδα. Καλημέρα, Αγγελική. Εν τω μεταξύ, κάθε μέρα γράφει καλημέρα Στρομάη. Και δεν ξέρω αν είναι και καλυμμένη η παραγγελιά ή κάτι άλλο σημαίνει που δεν ξέρω. Μου φαίνεται ότι σήμερα θα φωτογραφίσουμε τα καφεδάκια μας. Τι λέτε? Στείλτε μας φωτογραφίες, όπως έστειλε ο φίλος μας ο Αλέκος. Το ραδιάκι και ο καφές. Όταν ο Τσαϊκόφσκι συνάντησε τους Hooverphonic. Αλήθεια τώρα.

0: Hooverphonic, με λίμνη των Κύκνων, Mad About You. Μια μεγάλη καλημέρα να στείλουμε στη Σταυρούλα που βρήκε ευκαιρία να ακούει Αμβρακία τα πρωινά. Καλό και κακό αυτό. Μη μαζί, γιατί Θεσσαλονίκη μένουμε ξαξακές. Όταν αγγελική λέμε κοτιέ, εννοούμε το γνωστό. Somebody.
1: Μη μαζί, γιατί μ' αρέσεις πιο πολύ. Μη μαζί.
0: Τι φωνή, τι τύπος, ο Γιάννης Νάστας.
1: Για σου δυο λάθη μου μαζί. Μη μαζί, γιατί

μη μαζί. Γιατί ο Γιάννης Νάστας, οι Ξάξακες, υπέροχος. Αυτόν ήθελα να τον έχω φίλο. Δεν τα έφερε έτσι η ζωή. Υπέροχα τώρα. Το είπε και το έκανε. Ένα τραγούδι μόνο. Και ο Γκοτιέ έγινε somebody that I used to know. Μας χάρισε μια υπέροχη στιγμή. Και ένα τραγούδι που θα μείνει για δεκαετίες.

2011, Gautier, Kibra, Somebody That I Used To Know. Την πρώτη φορά ξέραμε ότι αυτό το τραγούδι όχι απλά θα το αγαπήσουμε, θα πέσει στις καρδιές μας. Ξέραμε ότι δεν θα βγει ποτέ. Λοιπόν, τι μέρα είναι σήμερα? Ναι, ξέρω, είναι 6 Ιουλίου. Είναι Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Ναι. Και κατάει από το 19ο αιώνα. Δεν είναι βέβαια σαν τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου, δεν είναι εμπορική μέρα. Ωστόσο όμως θυμίζει απλές απολαύσεις, απλά πράγματα. Το χαζό είναι ότι υπάρχει και στο βιβλίο Guinness, ένα ζευγάρι από την Ταϊλάνδη φιλιόταν για 58 ώρες. Χωρίς λόγο τώρα. Χαζό. Και βρήκα το κατάλληλο τραγούδι.

που ακούμε ή σκεφτόμαστε. Whitney Houston, εμένα με πιάνει ένα παράπονο. Κρίμα. Κρίμα, κρίμα. Μαζί με τον Enrique Iglesias, τραγουδάρα. Πέρασε σχεδόν στα ζήτητα αυτό. Could I have this kiss forever? Είμαστε στο 2000 και οι μπάλαντες πια δεν έχουν τη δράση που είχαν παλιότερα. Που είχε παλιότερα, ας πούμε, το επόμενο τραγούδι που είναι παραγγελία δικιά σας. Για να τρολάρουμε λίγο, θα το ακούσουμε από Jason Donovan.

Ο Jason Donovan. Πάει μαζί με Kylie Minogue αυτός. Να διασκευάζει το 89, ένα από τα πιο ωραία τραγούδια στον πλανήτη, το Silk with a Kiss, του 1960. Είμαστε τυχεροί, είμαστε μεγαλύτεροι που προλάβαμε τα πάρτι στα σπίτια. Άλλοι διώχναμε τους γονείς, άλλοι δεν κατάφεραν και οι γονείς καθόταν δίπλα σε ένα άλλο δωμάτιο. Καημένοι τι να έκαναν. Να φυλάξουν τους ξαναμένους έφηβους στις εποχές. Και το Silk with a Kiss ήταν το τραγούδι, το blues των πάρτι μας. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Βούλα, Silk with a Kiss, καλημέρα Echo. Τι να σας κάνω, τα καλύτερα σας έχω. Τι δεν έχουμε ακούσει καθόλου φέτος, τη φετινή σεζόν. Boomtown Rats, I Don't Like Mondays. Για σκεφτείτε το λίγο. Μα καθόλου. Μπορεί του χρόνου να το ακούμε συνέχεια. Άλλο αυτό.

αυτό πρόκειται για ένα υπέροχο τραγούδι στο αυθεντικό του. Ελληνική διασκευή από Heavy Boys και Mariana, που ψιλοπέρασε στα σύντητα μέχρι που το πήρε ο Ronnie Iron στα χέρια του και έκανε αυτό το Out of Space Mix. Και ναι, εδώ είπαμε ναι. Ναι, θα πούμε και στη Λευκάδα. Καλημέρα Κατερίνα. Buona giornata maestro. Ωραία φωτογραφία από Λευκάδα, Βούλα. Αμάν, πια είμαι τη Λευκάδα. Κάτι έχει η Λευκάδα με το 919. Έναν έρωτα. Νουβελβάρ. Μαλαβίδα.

Nouvelle vague. Μαλαβίδα. Θα τους πάρουμε την τραγουδίστρια μόνο. Τη Μαρίνα Σελέστ. Και θα τη στείλουμε να συνεργαστεί μια δεκαετία πριν με τον δικό μας Ιαννάικο. Υπερηχητική αγάπη, Super Sonic Love. Καλημέρα Κωνσταντίνα. Με την πιο γλυκιά μουσική προσγείωση. Τέλος η πρώτη φάση των διακοπών. Έλα, θα έρθουν κι άλλα. Θα έρθουν κι άλλα καλύτερα.

Titanic. Και γιατί να μην το παρακάνουμε, και γιατί να μην κλείσουμε την πρώτη με Carpenters, Top of the World, γιατί ταξίζουμε, γιατί είμαστε στη Δευτέρα αλλά μοιάζει σαν Παρασκευή, επειδή έτσι πρέπει.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες

0: Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα, Οπτίσιμο, σχέδια με προσωπικότητα.
1: Αμβρακία FM.
2: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
3: Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound.
4: Bang, bang. Και δεύτερη ώρα στο 9:19.

Αυτό κι αν ήταν πρωτότυπη διασκευή. Δεύτερη ώρα, καλημέρα από τον Αμβράκη FM, το 919.gr, τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. If I stay with you, και ένα καλοκουρδισμένο σύστημα. Μας αρέσουν τα καλοκουρδισμένα πράγματα μας. Ταύρι. If I'm losing now, but I'm weak, my life is going on. That's all I... Σεσίλια Κρούλ, το γνωρίσαμε στο La Casa de Papel, το πρώτο. Πάντα θα λέω ότι ας έμενε στο πρώτο. Το πρώτο ήταν ωραίο, το δεύτερο πλάτιασε τόσο πολύ. Το τέντωσαν.

Cecilia Krull. My life is going on. Δεν ξέρω αν ήταν πραγματικά εκπληκτικό τραγούδι ή το ακούσαμε τόσες φορές το intro του La Casa de Papel. Αυτό το έχουμε ακούσει εκατοντάδες φορές. Δεν το χόρτασε κανείς μας. Matthew Coma. Εν τω μεταξύ ποτέ δεν έχετε ακούσει το αυθεντικό, το οποίο είναι άθλιο. Εδώ είναι το μίξ του Anthony K. Rouge και η έκδοση που λατρέψαμε στο 919. I want my kisses back from you. I want my kisses back from you. Είπαμε είναι παγκόσμια ημέρα φιλιού σήμερα. Βέβαια αυτό τα παίρνει πίσω. Φέρ τα πίσω, το μετάνιωσα. Καλημέρα στο εξωτικό Μύτικα, καλημέρα στο όλα με λιγάλα.

αυτή τραγουδάρα, πόσο βρακιώτικο είναι αυτό. Σχεδόν μια δεκαετία πριν, 2017, Matthew Coma, I want my kisses back from you. Ξυπνήσατε. Καλημέρα Tail Systems, καλημέρα Κώστη. Καλή εβδομάδα να φτιάξουμε. Καλημέρα στο team του τρίτου, ποιο team δηλαδή. Νίκο, καλημέρα, εμείς οι δυο είμαστε σήμερα. Εμείς οι δυο και 130 θηρία. Τι διαβάζω εδώ? Καταπληκτική μιλόπιτα λέει το όλα με λιγάλα. Όπα, κάτσε παιδιά. Σε μιλόπιτα και μελομακάρονα δεν έχω αντισταθεί ποτέ. Θα είμαι και Λίαν Συντόμος. Την καλημέρα μου στην Πάτρα. Morgan Wallen, Love Somebody.

Morgan Wallen. Το κολλήσαμε από το Βαγγέλη Ρίζο αυτό. Love somebody. Ήρθε και έμεινε. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Χρήστο. Καλημέρα στο δικό μας Βαγγέλη Ζεβερδινού. Αν το πάμε από την αρχή. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Στέφανα. Καλημέρα Ice Wolf, καλημέρα Θεσσαλονίκη. Δεν το έχω εγώ αυτό του Ras Ballard. Αλήθεια. Ci sono giorni in cui non dormo. Αυτή τη στιγμή όλα γίνονται. Sto chiuso in casa. Πάμε Ιταλία και μένουμε. Τι ζήσαμε χθες. Η τυφώς. Τι αγώνας ήταν αυτός. Τι ηρωνία τυχαία για το Χάμιλτον στο τέλος. Έλα. Δεν τον πήγε τύχη χθες.

ριτσιεπό βαρύ. Κόμε βορέι, λατρεμένο. Λατρεμένο από μια ζωή. Απλά φέτος το καλοκαίρι, αυτό το μίξ ήρθε για να κολλήσει σε εμάς, στους αμπροκιώτες. Καλημέρα Πτήσιμο, καλημέρα Ευάγγελε. Σας έβαλε και φωτογραφία. Πώς με τρόλερε η κόρη μου. Σου έφερα μου λέει φωτογραφία. Σου έφερα μπλούς από το φετινό αγώνα. Από τον Καναδά, από τη Φόρμουλα 1. Τη φοράω και καταλαβαίνω ότι δεν έχει το άλογο της Φεράρι. Έχει μια άλκη. Και με τη γραμματοσύρα της Φεράρι γράφει Μόντρεαλ. Καναδί. Εμείς όμως έχουμε μεγαλώσει με South Park. Και δεν τους παίρνουμε σε σοβαρά. Story beat, La Bambola.

Σιμών Κουτρί. Στο repeat όλο το καλοκαίρι θα είναι αυτό. La Bambola. Και δύο-τρία άλλα. Θα δώσει ατσάτσου. Έχω βάλει μερικά στο μάτι. Ο Βαγγέλης της Αυριδινούς μάλλον συγκινήθηκε από την κόκκινη μπλούζα. Θα σου τη δώσω να τη φοράς, είναι τεράστια. Τα Lads των Καναδών είναι 8XL για μας. Τεράστια αυτή. Θα έχετε δει Ολυμπιακούς Αγώνες πως είναι. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα στην οικογένεια. Στο δρόμο για Κεφαλονιά. Ωραία, έφτασαν Βασιλική. Αν και δεν βρέχει μάλλον το αγαπημένο τραγούδι της συζύγου, τη Σούζαν. Σούζανα. Είναι το Summer Rain της Μπελίντα. Ωραία. Όχι να το ακούσουμε. Εδώ φέραμε νύφη στον τόπο μας. Μιλά ελληνικά, Σούζαν, καταλαβαίνει τι λέμε.

Miquel Bosé, Encanto. Πάντως χθες, γενικά όλο το τρίμερο, οι λάτρες της Φεράρι έζησαν μεγάλες στιγμές, ειδικά χθες. Λες και κάποιος έσπασε την κατάρα. This one for Susan. Μπέλτα Καρλάιλ, Summer Rain. Αν βρέξει σήμερα, μην κατηγορήστε εμένα.

Μπέλτα Καρλάιλα. Στα Telltale των 80's. Ακούγαμε πολύ την Μπέλτα τότε. Πολύ. Summer Rain, είπα μην κατηγορήσετε εμένα. Τυχόν και βρέξει σήμερα και σας καλέσει καμιά εκδήλωση. Ήταν παραγγελιά από Βασιλική. Blame it on Susan. Αχ, περιμένετε λίγο, μου ήρθε τραγούδι τώρα. Αν μη τι άλλο γρήγορος. Blame it on the boogie. Από το πουθενά οι Jacksons. Παιδάκια, αμούστακα. Wow, χρόνια έχουμε το ακούσουμε.

1978, οι Jacksons. Η φωνή του Μάγκλ βέβαια αναγνωρίσιμη ακόμη και σε σημερινούς έφηβους. Blame it on the boogie. Καλημέρα Στεφανία, καλημέρα Χριστίνα και Τζίνα. Σοβαρές επαγγελματικές υποχρεώσεις μας κράτησαν μακριά από την πόλη. Τι λες? Αυτές οι σοβαρές επαγγελματικές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν καμιά συναυλία, ας πούμε, λέω εγώ. Λέω, σκέφτομαι, μεγαλόφωνο. Δεν το κλείνω κιόλας. Για το φίλο μας τον Ice Wolf. Ras Baller. A woman like you. Και δυναμώστε.

τραγουδάρα όμως, Last Ballard, A Woman Like You. Μπράβο στη Θεσσαλονίκη που ζητάει ωραία πράγματα. Καλημέρα και στη Χαλκίδα. Καλημέρα Κάθριν. Τώρα Βερονίκη, Born to Be Alive, Πατρίκ Χερνάντες. Πρέπει να έχουμε πει και δύο ποτά πρώτα. Να βάλουμε και την δισκομπάλα το 9-19. Έχουμε και δισκομπάλα. Καλημέρα Ελληνία Ευαγγελία, καλημέρα στο Μεγανέσι. Secret Lovers, Another Minute. Απ' τα νεότερα new entry.

Secret Lovers, μια ιτήλα που εγώ δεν γνώριζα. Μας την είχε φέρει ο Χρήστος στη ραδιοφωνική ζωή μας. Another minute. Χρήστος έξερχος στο στούντιο, άρα η μέρα έχει συνέχεια. Και εμείς πάμε. Phil Collins, You Can Hurry Love. Εδώ πατάμε σε λίγο 60s, 70s.

Δεν θα παλιώσει, δεν θα το βαρεθούμε ποτέ. Σαλ Ντα Βίντσι, Πέρ Σέμπρεσι. Και θες έφταγαν τα λόγια, που τα λόγια μιλάν για γάμους και νύφες. Ήταν και το βίντεο της Eurovision. Ήταν εκείνη ωραία η νύφη. Και ήδη έχει μπει σε γάμους. Ήδη δηλαδή μπαίνουν τα ζευγάρια στο γάμο με αυτό. Και εκεί που μπαίναν με τρανό και μαντάμ, θα βλέπουν ζευγάρια το γάμο τους μετά από χρόνια και θα κλαίνουν. Που μπαίναν με τραπ μέσα. Γούσταν αυτά.

Foster the People, Pop Up Kicks. Άλλη μια περίπτωση τραγουδιού που όταν τα ακούσαμε λέμε όπα εδώ, αυτό θα μας μείνει, έστω για πλάκα θα μας μείνει, και έμεινε. Ο Αλέκος μας γράφει ότι χθες προσπαθούσε να ξεκόλλησε ένα ζευγάρι Ιταλών που κόλλησε το αυτοκίνητό του στην άμμο. Τι τα θέλουν, αυτό το έχω ζήσει αυτό, παιδιά. Το έχω ζήσει στην Πρέβεζα αυτό. Καλημέρα Κοταλάρτα, καλημέρα στο Γιώργο Γεωργίου. Θα σε έχουμε αυτήν την εβδομάδα στο στούντιο. Αυτό ήταν Αλέξανδρος Κατσαδωράκης, Over and Out, σε έχω κάνει Θεό. Χρήστος Έξαρχος αμέσως μετά, δεν ξέρει γιατί μιλάω. Θα του βάλω να ακούσει την εκπομπή από την αρχή. Φρανσουά Φαλτμάν, Love Platonic. Καλή συνέχεια όπου και αν είστε.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
6: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
5: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
6: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
5: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
6: και 698-8888-552.
5: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
8: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
7: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
8: Tomu Joglu Shoes.
7: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
8: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες

0: να.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Στο μικρόφωνο. Και στην επιλογή της μουσικής. Μέχρι τις 11 θα είναι ο Χρήστος Εξάρχος. Μείνετε μαζί μου, μουσικάρες, για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα. Καλημέρα στους μακρινούς. Good evening Kansas. Good morning Moskva. Good morning Finland. Hungary. Ελβετίες, Γερμανίες, Ολλανδίες και Βέλγιο. Η νύφη ήταν αυτή. Dua Lipa. Frank και Nancy Sinatra. Κλείδες από παλιά σε remix. Something stupid. Ελπίζω να μην κάνετε κάτι stupid το Σαββατοκύριακο.

φανταστικό υπάρχει. Robin Williams. Καταπληκτική εκτέλεση και αυτή μαζί με Nicole Kidman. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night so... Εδώ έχουμε το original. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love. Καλημέρα στην κυρία Βίκη εδώ. Καλημέρα στην Κατερίνα στη Χαλκίδα. Καλημέρα στη Λίνα στη Λευκάδα και στη Στεφανία. Καλημέρα και στην Αγοροξυπνημένη. Καλημέρα Τζόρτζια. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα του Φιλιού. Όποιον βρείτε φιλήστε τον και πείτε του λόγο της ημέρας. Πάμε μια βόλτα Πορτοφίνο. Δαλιδά και Τιμζάχ.

Καλημέρα στο DJ Άγιο Θεσσαλονίκα. Αλέκο κοντά ήμασταν το Σαββατοκύριακο. Πώς λέμε εδώ στην Άρτα, σμα κοντά. Ήταν και η Ιούσεφ, Άγιος Ιούσεφ, τι λες. Μπράβο στην κοπέλα. Με ένα πόνο. Κατέρινα, ναι, καλό είναι το Πορτοφίνο. Μικρό όμως. Και πολύ στριμωξίδι. Δαλιδάκι Πορτοφίνο ήταν αυτό το κομμάτι. Και λόγω ζέστης χρειάζεται μια αύρα. Μια δροσερή αύρα. Ας είναι και η Ισπερίνη. Dreamers. Το κομμάτι που έχει ζηλέψει ο Χατζηδάκης. Είπε αυτό, έπρεπε να το έχω γράψει εγώ.

όπου μια κυρία εξηγεί στους άντρες τι κάνουν οι κυρίες όταν γουστάρουν τον απέναντι άντρα. Προσοχή δηλαδή. Ατανσιόνε, ατανσιόνε. Το πρώτο πράγμα που κάνουν, ασυναίσθητα η γλώσσα του σώματος που λέμε, είναι πιάνουν λέει το λοβό από το αυτί τους, κοιτάζοντας το συγκεκριμένο. Και το δεύτερο πράγμα που κάνουν είναι να παίζουν με τα μαλλιά τους, πάλι κοιτάζοντας. Αυτά από μια κυρία προς τους άντρες. Τζόρζ, εσύ ξέρω δεν κάνεις τέτοια. Πας απευθείας και μιλάς. Άβρα ήταν αυτό και κινηματογραφική διασκευή από Everything But The Girl. Είναι το Missing.

Καλημέρα Στάθια. Σας έχω και την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Ακούστε εδώ τώρα στα κινέζικα. Υπάρχει μία λέξη για δύο λέξεις που έχουμε όλοι οι υπόλοιποι. Για τις λέξεις crisis, κρίση, και opportunity, ευκαιρία. Μία λέξη έχουν οι Κινέζοι και για τις δύο. Τυχαίο, δεν νομίζω. Missing. Και πού θα πάμε? Μουντιάλ. Ο Χάλαν κατάπιε τους Βραζιλιάνους. Ήταν απίστευτο να τον βλέπεις δίπλα στους αμυντικούς της Βραζιλίας. Ήταν διπλάσιος σε όγκο. Καθώς επίσης και η Αγγλία καθάρισε το Μεξικό μέσα στην έδρα του με 10 παίχτες η Αγγλία. 2-3. Σακίρα. Το official τραγούδι.

Καλημέρα και στο chat. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ζαβαρδινό, τον αγαπητό συνάδελφο. Σε διάφορα. Καλημέρα και στην Άντζελα και αυτή Σαλονίκα. Η χαρούμενη Σακύρα. Die die. Μαζί με Burna Boy. Πού θα σας πάω τώρα. Πού να σας πάω, θα στα Θεσσαλονίκη θα σας πάω. Ολοκένουγιος Ντίμζαχ. Έλα μαζί μου.

0: μόλις ανέβασα και στο chat. Από πού μας ακούν τώρα? Live δηλαδή, θα δείτε κουκίδες. Hola Mexico City. Πρώτη είδη στα μέσα μαζικής εξημέρωσης. Η φωτιά στο ωραίο καστό Θεσσαλονίκης. Λένε ότι ξεκίνησαν όλα από ένα αμάξι που πήρε φωτιά.
1: Έλα μαζί μου κάπου να πάμε χέρι με χέρι.
0: Σε δεύτερες ειδήσεις, η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.
1: Σε κάποιο αστέρι.
0: Ντιμζαχ, έλα μαζί μου. Και τώρα κατεβαίνουμε Αθήνα. Chris Jazz Edit. From Brazil to Greece.

0: tempo para.
1: Ακριβώς στη μέση εκπομπής.
0: Un dia
1: στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Είναι πάντο Χριστός Εξαρχός. Και εσείς ακούτε μουσικάρες. Καλοκαιρινές και μη. From Brazil to Greece.
0: Tudo que me fez.
1: Chris Dias Edit. Από αυτά τα ταξιδιάρικα που λέω εγώ. Καλημέρα στον Chris Dias. Και μια και είπα ταξιδιάρικα. Μας τα έχουν σπάσει τα νεύρα στην Εγναντία. Οι καθυστερήσεις συνεχίζονται. Και τώρα είχαν κλείσει και για ένα τρίωρο και πήγαινες από μιλιά. Θεϊκό έτσι. Τα διάδια διάδια. Αγκάθα. Από το μακρινό 2016. Καλαβέρα. Καλημέρα Κωνσταντίνε.

υπάρχει ηφαίστειο στη γη. Είναι το νοτιότερο που υπάρχει, ενεργό ηφαίστειο, το οποίο εξεντονίζει κάθε μέρα μικροσκοπικούς κρυστάλλους χρυσού 80 γραμμάρια την ημέρα. Μην φανταστείτε ότι μπορείτε να το μαζέψετε το χρυσό. Κατά αναλογία πάει. Αλλά ακόμα δεν μπορούν να εξηγήσουν το γιατί συμβαίνει αυτό. Λιωμένο χρυσό το πετάει στον αέρα. Καλό έτσι. Καλαβέρα. Μάνια Remix στο ατμοσφαιρικό Αγκάθα. Και πάμε σε κάτι όλο καινούριο από το Ζωζέ. Ταξιδέψτε μαζί μου και μαζί του. Ριβιέρα. Προφανώς εννοεί την Ιταλική, άντε και λίγο την Γαλλική.

ταξιδιάρικο. Ταξιδιάρα ψυχή είναι και η Ανούλα η Βύση. Σήκωσε ένα βιντεάκι από Ίμπιζα, από Πατσά ή Πασά όπως θέλετε, σε ένα DJ set που παίζει ο Σόλομον. Να ξέρετε πάντως ότι συμβαίνει στη Μύκονο τα τελευταία χρόνια. Η μαμά είναι η Ίμπιζα. Εκεί είχαν ξεκινήσει όλα. Εκεί ξεκίνησαν τα... οι χρεώσεις ανά τραπέζι. Θες τραπέζι, ναι, τόσα. Δεν μας νοιάζει τι θα παραγγείλετε. Αν πάρετε τραπέζι, θέλουμε να κάνετε κατανάλωση τουλάχιστον τόσο. Αυτοί μας κατέστρεψαν. Βίκτορ Μπιλιάκ. Straight from Bucharest. Un pasito.

Ο Αλέκος μου γράψε ότι υπάρχει κι άλλο τι πλέει. Άμα σε θέλει η κυρία απέναντι, βάζει ανάποδα λέει τον αναπτήρα του. Τον αναπτήρα στο τραπέζι. Αν είναι μπικ, πώς κάθεται ανάποδα? Σας παρακαλούμε κύριε Αλέκο να το διευκρινίσετε. Βίκτορ Μπιλιάκ. Un pasito. Μάλλον ένα βηματάκι. Και τώρα έρχεται Χιουτζέλ σε ένα από τα μέγα hit του καλοκαιριού. Moving to the sun. Καλώς την Αγγελική. Κομματάρες πάντα.

να ξέρετε, ένα από τα μελλοντικά ερωτήματα του κόσμου που ζούμε είναι κατά πόσο και πόσο συχνά δίνει λάθος απαντήσεις η Artificial Intelligence. Και τώρα νομίζουμε ότι τα λέει όλα σωστά, σιγά σιγά θα βγουν τα λαθάκια ή τα αρχικά λαθάκια θα διορθωθούν, έτσι, γιατί έχει την ικανότητα να αυτοδιορθώνεται. Moving to the sun, the next big thing. Και αυτός είναι ο Σίνερμαν, Άρων Σεβιγιά. Θα έρθει και αυτός Μύκονο το καλοκαίρι σίγουρο. Afro House Remix. Please

Άλλο τσίμπησαν πάλι. Απάντη λέει ο ΠΕ. Ο φαρμακοποιός με τη Μαζεράτη και ο γνωστός ψυχίατρος δημοσίου νοσοκομείου. Ο γιατρός εντόπισε λέει ασφαλισμένους και Ρωμά που δεν είχαν άλλη και συνταυγογραφούσε στο όνομά τους ακριβά σκευάσματα. Ένα διαφορετικό καρού.

και δελτίο αθλητικών μεταδόσεων για κυρίες. Κυρίες μου, η φάση το 16 στο Wimbledon ξεκίνησε και το βράδυ έχουμε Πορτογαλία-Ισπανία στις 10. Κάτι γίνεται. Καρούζο ήταν αυτό. Και αυτό είναι παλιό. 2016. Remix Dimzach. Ασμερίνας. Αυτό έγινε επιτυχία μόνο στην Ελλάδα, έτσι. Per quello che non no. Το άκουγα εν Ιταλία το καλοκαίρι και το μάθα και στην Ιταλία μετά.

Ναι, Κατερίνο, ωραίο είναι. Χαρούμενο καλοκαιρινό. Και πάμε μάλλον για το τελευταίο. Ναι, πάμε για το τελευταίο. David Guetta, Titanium. Αλλά σε τελείως διαφορετική διασκευή. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Χρήστος Έξαρχος. Thank you for the company inside and outside of Greece. Μαζί θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 10. Μέχρι τότε, μακριά από δυσάρεστες εκπλήξεις και δυσάρεστους ανθρώπους. Μια καλή και δροσερή μέρα να έχετε και να έχουμε.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Ανδρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Ανδρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Αμβρακία FM.

0: The satellite.
1: Αν βρακεί

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Αρκεία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

Ambra TSM.

0: Νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στη καλλιόπ, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Ναυλακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ρίζο.

cazzo gritti.

sempre tu, o non sei più lo stesso.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539.
4: Αμβρακία FM.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 9-19 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

Barcasto yalo, Barcasto yalo, Glastra mesopoli, Ke Vasiliko.

0: Αμβρακία FM. Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 6977 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς
0: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα. Αμβρακία FM.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα, Κροατές.
1: Καλησπέρα, Κώστα.
0: Τι κάνεις, Θανάση?
1: Καλά. Εσείς, καλό καλοκαίρι.
0: Καιρό έχουμε να τα πούμε.
1: Έχουμε.
0: Δεν έχουμε.
1: Πότε ήταν η τελευταία φορά, θυμάσαι?
0: Δεν θυμάμαι καθόλου. Δεν τα πάω καθόλου καλά με τις ημερομηνίες.
1: Το Μάρτιο,
0: Μάρτιος
1: ίσως.
0: Ήταν, Μάρτιος.
1: Μπορεί.
0: Να δούμε τις εκπομπές πίσω-πίσω, να δούμε πότε ήταν η τελευταία εκπομπή.
1: Ακόμα να τη φτιάξεις αυτή την καρέκλα.
0: Να πούμε, η καρέκλα αυτή πρέπει πάντα να τρίζει, για να ξέρει ότι αυτός που κάθεται σε αυτή την καρέκλα είναι επικίνδυνη και είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να φύγει και να μην κάνει εκπομπή, να μην συνεχίσει εκπομπή, να παίζει δύο τραγούδια και να...
1: Μπράβο, ωραία.
0: Όπως
1: είδες, τους
0: όπως είδες απ' έξω. Όπως είδες απ' έξω έχουμε ουρά, οπότε...
1: Ναι.
0: Να ξέρεις ότι αμέσως με το που θα φύγεις έρχεται ο επόμενος.
1: Okay.
0: Τι θέλω να πω, ναι, καλησπέρα στο κρατήριο, καλησπέρα στο Χρήστο που μας ακούει. Θα μας πεις τι ακούσαμε, πώς θα το ξεκινήσουμε, πώς θα
1: πάει. Ακούσαμε, ναι, τους Blackfield στο μόνιμο κομμάτι. Η Blackfield είναι ένα συγκρότημα progressive και art rock που δημιουργήθηκε από τον Steve Wilson, τον Porcupine Tree και τον Evan Geffen, ένα από τους γνωστούς τραγουδοποιούς, και η μουσική τους συνδυάζει μελωδικό ροκ, ατμοσφαιρικά στοιχεία και έντονα συναισθηματικούς στίχους.
0: Αυτό το τρυπάνι που ακούμε είναι
1: απ' έξω, τα παιδιά,
0: live. Ωραία, πάμε στο επόμενο.
1: Να πάμε στο επόμενο, θα το παρουσιάσεις?
0: Να το ακούσουμε και μετά να τα πούμε. Να το ακούσουμε.
1: Να το ακούσουμε.

0: Είναι η καρέκλα που τρίζει.
1: Δεν είναι η καρέκλα που τρίζει, πάλι αλλά... σου φύγε. Κάτι κάνεις εκεί με τον ήχο.
0: Έφαγα φάκι στο μεσημέρι. Τι θα έλεγες?
1: Τι άλλο θα ακούσουμε σήμερα?
0: Καλά ξεκινήσαμε. Προχωράμε. Η ώρα είναι 9 και 12 λεπτά και προχωράμε με το δεύτερο τραγούδι, Cowboy Junkies. Και
1: All Las Vegas.
0: Ήταν το, αυτό που τελείωσε.
1: Ναι, ναι, ήταν μια διασκευή του τραγουδιού του Graham Parsons και Rick Craig που κυκλοφόρησε το 1999 στο αφιερωματικό άλμπουμ των Cowboy Junkies, Return of the Grievous Angel. Και αργότερα το κομμάτι αυτό συμπεριλήθηκε στο άλμπουμ διασκευών Songs of the Recollection και έτσι ακούσαμε την ξεχωριστή και υπνοτική φωνή της Margot Timmins.
0: Πάμε στο επόμενο.
1: Να φέρω νερό.
0: Θα πάω να πάρω σε λίγο, ναι.
1: Ναι, το επόμενο κομμάτι θα είναι ένα κομμάτι από τους Dream Syndicate, το Black Light, ένα από τα πιο δυνατά κομμάτια έτσι, της σύγχρονης περίοδου του συγκροτήματος που κυκλοφόρησε το 2019, αφήνοντας πίσω έτσι, τον ήχο της Paisley Underground και εξερευνώντας έτσι ψυχεδελικά μοτίβα στη μουσική τους.

0: Σε αριθμό ποιος δίσκος είναι αυτός? Χρονικά τρίτος, τέταρτος?
1: Όχι, όχι, είναι το 2019.
0: Α, πολύ.
1: Το 2019, ναι, ναι. Ο ήχος της είναι τελείως διαφορετικός, έτσι.
0: Ναι, αυτό μας είχε συνηθίσει στο
1: από Days
0: of Wine and Roses. Τα ακουστικά σου είναι πολύ, πλησιάζεις πολύ στο μικρόφωνο, γι' αυτό.
1: Μία μου λες να πλησιάζω κοντά, μία
0: όχι, είναι,
1: πιο μακριά.
0: Ναι, ναι, να κουμπάνε καλά τα ακουστικά στα αυτιά για να με σφυρίζουν εκεί, ναι. Κάπως έτσι. Ναι, είναι πολύ διαφορετικός ο ήχος από αυτό που μας είχα συνηθίσει στα πρώτα βινίλια που κυκλοφόρησαν. Τι μας έχεις για τη συνέχεια?
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον Ian Brown, τον γεννημένο το 1963 και ένα από τους πιο εμβληματικούς Βρετανούς τραγουδιστές της γενιάς του, γνωστός με το συγκρότημα The Stone Roses, που διαμόρφωσε τη σκηνή του Manchester στα τέλη της δεκαετίας του 80. Έτσι, μετά τη διάλυση του συγκροτήματος, ο Ian Brown ακολούθησε τη δική του πορεία και από το άλμπουμ Solarized, που κυκλοφόρησε το 2004, θα ακούσουμε το κομμάτι Keep What You Got σε συνεργασία με τον Noel Gallagher των Oasis.
0: Να το ακούσουμε.

0: Θες να διαβάσεις μερικά από τα μηνύματα που έχουν έρθει?
1: Δεν τα διαβάζεις εσύ, γιατί δεν έχω εικόνα.
0: Δεν έχεις εικόνα?
1: Δεν έχω εικόνα.
0: Πριν λίγο έλεγες ότι βλέπεις τα μηνύματα.
1: Πριν από λίγο τώρα.
0: Να αρχίσω ανάποδα.
1: Να, αρχίσω... να δούμε πού θα φτάσουμε.
0: Ναι, μας ρωτάνε από κάποιους που δεν έχει όνομα αν ξέρουμε αν θα κάνουν η tour οι Oasis το 2027.
1: Να μείνει έως το τέλος της εκπομπής. Θα επικοινωνήσουμε με τον Noel Gallagher, έτσι, και θα έχουμε νέα. Αποκλειστικότητα, έτσι, στο ράδιο Αμβρακία.
0: Ωραία.
1: Τον πάει σε εσύ τηλέφωνο?
0: Εντάξει, τώρα κάθε δεν το έχω το τηλέφωνο, αλλά θα το βρούμε, πιστεύω. Έτσι. Λοιπόν, η Σίλια λέει πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο καθηγητή, σε μένα τίποτα, από τη φίλη του τη Σίλια που διακοπάρει μετά από μια εξοδοτική συναυλία των Gorillaz.
1: Μικρή μας φαν, νομίζω.
0: Ναι, δεν, μόνο αυτό σχολιάζει, έτσι.
1: Κόρη του Κωστή.
0: Αχα, μάλιστα. Mm.
1: Νομίζω.
0: Ναι. Πάλι ένα μήνυμα που δεν έχει όνομα. Ωραίο αυτό που παίζει. Τι είναι? Συνήθως το λέμε τα τραγούδια, οπότε αν δώσει λίγο προσοχή θα,
1: ναι,
0: θα το ακούσει.
1: Νομίζω ότι είναι για τους Dream Syndicate.
0: Αν ήταν το 21 και 18 είναι το μήνυμα, οπότε μάλλον Dream Syndicate.
1: Ναι, ακούσαμε. Ναι. Την ώρα που το έστειλε ήταν η Dream Syndicate στο κομμάτι Black Light.
0: Έχεις άλλο ένα φαν εδώ πέρα από την κλίπο, Chris B.I.
1: Ναι,
0: αυτός
1: είναι και δικό σου φαν.
0: Ναι.
1: Από παλιά.
0: Λέω πάλι για τον κύριο καθηγητή όμως, βλέπω καλά λόγια.
1: Γιατί είμαι guest.
0: Γι' αυτό. Ο κύριος καθηγητής τα λέει πολύ ωραία. Θα πρέπει να τον πάρουν συντάξει σε μουσικό περιοδικό.
1: Να βγάλουμε ένα φανζιν.
0: Να βγάλουμε.
1: Οι τρεις μας. Θα γράφεις.
0: Παλιά υπήρχαν πολλά φανζιν. Τώρα φανζιν ή φανζιν. Τέλος πάντων, ναι.
1: Ναι,
0: φανζιν. Τα περιοδικά. Ναι.
1: Φανζίν
0: τα λέγαμε εμείς παλιά.
1: Φανζίν.
0: Να σταματήσουμε εδώ, να πούμε και τον Κώστα τον Οικονόμου που λέει: δώστε μάγκες τους χαιρετισμούς μου. Εκεί, στο επόμενο, λέμε και τα υπόλοιπα.
1: Οκ. Χαιρετισμούς πάντως σε όλους. Και θα ακούσουμε τώρα το κομμάτι Looking for the Rain από τους Uncle, που για πολλούς είναι από τα κορυφαία τραγούδια της ύστερης πορείας του James Lavell και κυκλοφόρησε το 2017 στο album The Road Part 1. Και έχει ως βασικούς ερμηνευτές τον Mark Lanegan και την Eska.

0: Ο κύριος καθηγητής απέναντί μου που διαλέγει σήμερα μουσικές, η ώρα είναι 9.30, 9.32 γράφει το ρολόι εδώ στο ραδιόφωνο. Διαλέγουμε ωραίες μουσικές απόψε, έτσι χαλαρωτικές, έτσι ήταν και το δεύτερο μέρος.
1: Όχι.
0: Θα δούμε.
1: Μόλις
0: έλαβα. Μας το καρδιά για έκπληξη.
1: Μόλις έλαβα και ένα.
0: Δεν μου έχει δώσει όλη τη λίστα ακόμα, μου έχει δώσει τη μισή λίστα και μου λέει θα το κρατάω για έκπληξη. Μόλις έλαβες ένα μήνυμα.
1: Από Βερολίνο, from Berlin.
0: Αχα.
1: Looking for the rain. Συννεφιασμένη μέρα στο Βερολίνο και περιμένω και αυτή τη βροχή.
0: Οπότε, είναι από αυτούς που καήκανε το τελευταίο διάστημα.
1: Από αυτούς που
0: καήκανε. Έκανε λέει στην Ευρώπη όλοι έκανε κάψιμο.
1: Όχι. Ήταν τυχαίροι.
0: Μάλιστα.
1: So, warm greetings to Berlin.
0: Πάμε στο επόμενο.
1: Να πάμε στο επόμενο.
0: Ένα κομμάτι από είναι το...
1: Ένα κομμάτι από Purple Mountains.
0: Ναι.
1: Θα πεις τον τίτλο. To Storyline Fever.
0: Ναι. Το MP3 ξέρεις, δεν είναι μόνο το Storyline Fever, δεν έχει
1: ναι,
0: το σπυρόδημα.
1: Από Purple Mountains.
0: Ωραία, Storyline Fever.
1: Και τον David Berman στο κυκνιό του άσμα.
0: Ωραία, play.

0: Είχαμε μείνει, τι, είχαμε μείνει σε κάποια μηνύματα, είχαμε φτάσει μάλλον σε κάποια μηνύματα, δεν τα είχαμε διαβάσει όλα.
1: Καλύτερα.
0: Και κάναμε μια παύση. Mm. Να πούμε για τον Νίκο που μας ακούει στο Μενίδη, πάμε ρε μάγκες δυνατά, καλή εκπομπή. Αυτό ήταν βέβαια σε 9 και 4 το μήνυμα, γιατί πάμε ανάποδα.
1: Δεν θα πεις τι ώρα είναι.
0: Τώρα είναι 10 παρά 20.
1: Πάντα.
0: Να πάω πάλι να... Έχουν και άλλοι πριν, πήγαμε ανάποδα την
1: πάντα
0: ώρα.
1: Πάντα μετά από κάθε κομμάτι λες την ώρα.
0: Η ώρα είναι 10 παρά 21 και 39. Όχι, αυτό το μήνυμα ήταν 21 και 15 λέει. 21 και 13. Νίκος Μενίδη, πάμε ρε μάγκες δυνατά, καλή εκπομπή. Μαγαζάκι, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Αυτό ήταν 21.
1: Μαγαζάρα.
0: 21-09. Είναι μαγαζάκι, δεν είναι μαγαζάκι.
1: Μαγαζάρα, μαγαζάρα, αφού ναι. Μας ακούει.
0: Ναι. Ο Chris B.I. ρωτάει, έχει μια ερώτηση, δεν ξέρω αν μπορείς να του απαντήσεις. Chris, πάντως σήμερα φοράει μοβ μπλούζα. Θα σου στείλει φωτογραφία σε λίγο.
1: Ναι.
0: Τα βουνά που είχε πάει ο κύριος καθηγητής ήταν μοβ. The Modern Lovers. Έχει μια μπλούζα μοβ που λέει The Modern Lovers.
1: Θα σου στείλουν φωτογραφία. Θα σου στείλουν φωτογραφία.
0: Ο Άλεξ Βίτα λέει μπράβο ρε παιδιά, έτσι συνεχίστε να μας φτιάχνετε. Σας ακούμε πετράλων, ένα μπαλκονάκι να μαθαίνουν τα νέα παιδιά. Δεν λέει για εμάς. Ιδιαίτερα για μένα δεν λέει.
1: Ναι. Ναι.
0: Ο Ηρακλής Κάπα, καλησπέρα και συγχαρητήρια για το άκουσμα της ανατριχιαστικής φωνής του Μαρκ Λάνεγκαν διαμέσου των Άνκλ. Τον Άνκλ βέβαια. Να είναι καλά ο φίλος μου ο Στελάρας που με έκανε ακροατή σας. Καλή συνέχεια και χαιρετισμούς από τη Θεσσαλονίκη. Χαιρετισμούς και από εμάς στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι,
0: η Καταρίνα
1: ναι.
0: Μας ακούει στη Λευκάδα, λέει καλησπέρα σε όλη την παρέα, υπέροχες μουσικές.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
0: Αν ακούτε κάτι μπουμπουμπουμπ, είναι ένα σηκώτημα που κάνει μια πρόβα εδώ απ' έξω. Να φωνάξουμε τα παιδιά μετά να μας πούνε και αυτοί οι δύο κουβέντες. Ή να παίξουμε ένα κομμάτι από τους Μάχαλα που προβάρουν εδώ απ' έξω από το στούντιο. Τι μας έχεις για τη συνέχεια?
1: Ακούω στα ακουστικά.
0: Αν φοράνε οι ακροατές μας ακουστικά θα καταλαβαίνουν ότι κάτι ακούγεται απ' έξω.
1: Ναι.
0: Μιας και ο χώρος είναι
1: πήγε να τραβήξει το αυτή...
0: Του ντράμερ.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Χαλάει την εκπομπή.
0: Τι θα μας έλεγε, αν ήταν ο Χρήστος στη θέση του, τι θα μας έλεγε?
1: Δεν θα μας ακούει καν. Θα συνεχίσει.
0: Αφήστε τα παιδιά να παίξουν.
1: Θα πιάνει και αυτός μπάκετ.
0: Έτσι.
1: Θα ακούσουμε τώρα τους Mid Lake στο κομμάτι Head Home. Όπου το κομμάτι αυτό βρίσκεται στο άλμπουμ των Mid Lake The Trials of Fanuel to Panther. Ένα από τα πιο ωραία άλμπουμ έτσι, που έχω ακούσει και θεωρείται πλέον κλασικό στο σύγχρονο folk rock. Και το τραγούδι μιλά για την επιθυμία της επιστροφής, αλλά όχι μόνο σε ένα σπίτι, αλλά γενικότητα σε μια κατάσταση ηρεμίας, απλότητας και συναισθηματικής ασφάλειας.
0: Να ανεβάσω το μικρόφωνο μου και να πω ωραία, να τα ακούσουμε.

0: Τι έγινε?
1: Σίγουρα θα έχουμε δύο τραγούδια μέχρι να φτάσουμε 10, δεν θα φτάσει το okay. ένα.
0: Okay. Ακόμα και αν είναι 8 λεπτά.
1: Ναι, είναι ακόμα 9 λεπτά. Οπότε θα έχουμε. Και να μας πάει και λίγο παραπέσει, δεν μας πειράζει. Θα το ακούσουμε okay. το τραγούδι, θα το ακούσουμε okay. στη μέση.
0: Okay. Ωραία. Ναι. Θυμάσαι τι είχαμε πει να.
1: Earthbound.
0: Α, ναι. Θα παίξουμε, ναι, Earthbound, το κομμάτι Traveling Red Cloud. Η Earthbound που δημιουργήθηκαν έτσι μετά την πρώτη διάλυση των Last Drive. Και έτσι περιλαμβάνει αρκετούς μουσικούς από αθηναϊκά.
1: Το λες και με μια μελαγχολία, δεν ξέρω γιατί.
0: Το λέω.
1: Ναι.
0: Το λέω. Γιατί η Drive είναι αγάπη.
1: Ναι.
0: Αγάπη. Έτσι είναι οι αγάπες. Φέρνουν και μελαγχολία. Θα ακούσουμε, ναι, το κομμάτι Traveling Red Cloud από το δεύτερο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε κάπου το, νομίζω, το 2002, το Brotherhood of the Dog, κάπου εκεί.
1: Να τα ακούσουμε. Mm-hmm. Ωραία.

0: FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αμβρακία FM.

0: Εδώ είμαστε και θα είμαστε για μια ώρα, για τουλάχιστον για 50 λεπτά ακόμα. Ο Θανάσης απέναντί μου, ο κύριος καθηγητής, Κώστας Κότσης στην άλλη μεριά με τα κουμπάκια της κονσόλας και τα MP3.
1: Και έχουμε και παρέα στο στούντιο.
0: Έχουμε παρέα, το Θείο Γιώργο.
1: Θα προλογίσει έτσι τον καλεσμένο σου.
0: Ο Γιώργος, ναι, έχει εκπομπές κάθε Πέμπτη και κάθε Κυριακή εδώ, 9 η ώρα, με μουσικές...
2: Τρίτη, Παρασκευή και Κυριακή.
0: Τρίτη, Παρασκευή και Κυριακή.
2: Ο βασιλιάς της βραδινής ζώνης. Τρίτη και Παρασκευή στις 9 και τις Κυριακές στις 10.
0: Για κάτσε από το πρόγραμμα. Πότε το αλλάξατε αυτό?
2: Το Κυριακή είναι εξτραδάκι. Τώρα μπήκε. Για το καλοκαίρι.
0: Α, καλοκαιρινή εκπομπή. Μια χαρά. Μια χαρά. Μια χαρά σας βλέπω, κύριε Γιώργο μας.
1: Ακούσαμε το κομμάτι Stretching Out από το άλμπουμ Remembering Now που κυκλοφόρησε το 2025 με τη φωνή του Van Morrison, το 47ο στούντιο άλμπουμ του. Με το δίσκο αυτό να σηματοδοτεί την επιστροφή του σε ένα σύνολο νέων πρωτότυπων συνθέσεων μετά από μια περίοδο με διασκευές και πανεκτελέσεις. Έτσι και το κομμάτι, όπως ακούσαμε, έχει soul και blues αποχρώσεις. Εξαιρετικό κομμάτι και εξαιρετικό όλο το άλμπουμ από τον Van Morrison που κυκλοφόρησε το 2025.
0: Ξέρεις τι με προβληματίζει? Αν έχω βάλει το επόμενο σε αυτό το τραγούδι. Ποιο είχαμε πει? Ποιο είχαμε πει?
1: Isaac Hayes.
0: Α, ωραία, αυτό έχω, εντάξει.
1: Isaac Hayes, εντάξει. Το κομμάτι Book of Love.
0: Ναι, θα μιλήσουμε για αυτό. Μεσολάβησε αρκετό διάστημα μέχρι να τελειώσει ο Van Morrison, οπότε δεν θυμόμαι ότι είχαμε πει ότι θα ήταν το επόμενο τραγούδι.
1: Πάμε να τα ακούσουμε.
0: Να τα ακούσουμε.
1: Ναι, ναι.

0: στο 939.gr. Μπορεί να γράψετε και εσείς μια καλησπέρα, να μας δώσετε τα χαιρετίσματά σας και εμείς να σας ανταποδώσουμε. Chris Isaac ήταν...
1: Όχι, ήταν ο Isaac Hayes.
0: Το επόμενο είναι...
1: Στο κομμάτι The Look of Love, έτσι, μια από τις σπουδαιότερες soul διασκευές που έγινε γνωστή από την Dusty Springfield. Και ο Isaac Hayes το ηχογράφησε το 1970 για το album To Be Continued, μετατρέποντάς το από ένα τρίλεπτο pop τραγούδι σε μια δεκάλεπτη έτσι soul και jazz σύνθεση.
0: Ωραία τα λες.
1: Ευχαριστώ. Στη συνέχεια...
0: Θα μας πεις τι θα ακούσουμε μετά.
1: Τι θα ακούσουμε μετά.
0: Τι έχει διαλέξει. Τι έχει διαλέξει Chris Isaac.
1: Chris Isaac, ναι. Ο Chris Isaac που εμφανίστηκε στο Λυκαβητό πριν από μερικές μέρες έτσι και έδωσε μια καταπληκτική συναυλία. Θα ακούσουμε το κομμάτι Speak of the Devil.
0: Ποια ήταν η επιτυχία του Chris Isaac.
1: The Wicked Game.
0: Μπράβο. Έσπαγα το κεφάλι μου τόση ώρα. Ακούμε.
1: Ναι, ναι.

0: Μπορώ να πω ότι δεν είχα εικόνα από τον Chris Isaac.
1: Εξαιρετικός, εξαιρετικός. Η συναυλία ήταν καταπληκτική. Ακόμη ψάχνω το Χρήστο, βέβαια. Δώσαμε ραντεβού, δεν βρεθήκαμε ποτέ και βρεθήκαμε μετά το τέλος της συναυλίας.
0: Η μπάντα πώς ήταν? Αμερικάνα, έτσι.
1: Αμερικάνα, ναι, ναι, ναι. Και πολύ καλή μουσική, ηλεκτρική, blues. Πάρα πολύ ωραίο live. Εκπληκτικό.
0: Ωραία, ωραία. Μπράβο, Θανάση. Μας βάζεις τις μουσικές και ανακαλύπτουμε, ξανανακαλύπτουμε καλλιτέχνες που δεν τους είχαμε και τόσο. Αυτό. Θες να πεις το επόμενο? Αυτό, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δεν έχεις εικόνα από τον καλλιτέχνη. Ακούσα ένα τραγούδι και νομίζα, εντάξει, αυτό είναι.
1: Όχι,
0: ναι, ήταν επιτυχία αυτό, ναι.
1: Ήταν τρομερός.
0: Και δεν το ψάχνεις. Πώς να ψάξεις?
1: Έπαιξε blues κομμάτια, έπαιξε διασκευές. Παλιά rock and roll. Ήταν εκπληκτική συναυλία. Στη συνέχεια θα ακούσουμε το Only You από το Phil Sonnenfeld. Ένα από τα πιο δυνατά και μελαγχολικά τραγούδια που κυκλοφόρησε στο άλμπουμ God is the Other Face of the Devil το 1993 και αργότερα συμπεριλήφθηκε και στη συλλογή Deep Horizon.

0: Έχουμε και καινούριους φίλους που προσθέθηκαν στην παρέα του 919.gr. Εδώ ο Κώστας Κότσης και ο κύριος καθηγητής απέναντί μου, ο Θανάσης. Βάζει ωραίες μουσικές. Ο Θανάσης διαλέγει απόψη στις μουσικές. Όταν διαλέγω εγώ, είναι πολύ χάλια οι μουσικές.
1: Μια χαρά είναι.
0: Αλλά πάμε
1: παραπάνω. Μια χαρά. Μια χαρά είναι οι μουσικές. Θα ακούσουμε τώρα το κομμάτι You Are Only Lonely από το Mika Hinson. Το τραγούδι αυτό το άκουσα έτσι κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής το 2006 περίπου, κάπου ανάμεσα στη σιωπή και τη θάλασσα. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια, αλλά τελευταία έτσι αντίχει ξανά στο μυαλό μου αυτό το κομμάτι και νομίζω ότι κάποια κομμάτια δεν τα ακούς απλώς, τα νιώθεις και δεν σε εγκαταλείπουν ποτέ.
0: Εννοείς το άκουσες στο ραδιόφωνο ή
1: όχι.
0: Το έχεις κάπου σε κάποιο
1: σε ένα CD το είχα, μια συλλογή από το Uncut, και το άκουσα πρώτη φορά έτσι οδηγώντας κάπου ανάμεσα έτσι στη σιωπή και τη θάλασσα ένα πολύ όμορφο βράδυ.
0: Ωραία. Να το ακούσουμε, να δούμε πού σε πήγε εκείνη τη βραδιά το τραγούδι αυτό.

0: Ωραία να οδηγάς και να ακούς αυτές τις μουσικές.
1: Ναι, οι στίχοι όπως είδες και εσύ είναι λιτοί, επαναληπτικοί, με μια εικόνα να επανέρχεται ξανά και ξανά και με την επανάληψη των στίχων έτσι να λειτουργεί σχεδόν υπνοτικά, σαν να ανακυκλώνει ο αφηγητής έτσι την ίδια σκέψη χωρίς να μπορεί να ξεφύγει από αυτή.
0: Next.
1: Στη συνέχεια, Living Trains, Creeping Coastline of Lights.

Το κομμάτι αυτό, Κώστα, μας παραπέμπει στα φώτα της ακτής της Νότιας Καλιφόρνια, όπως τα βλέπει κανείς τη νύχτα, καθώς η πόλη σβήνει προς τον ωκεανό. Αλλά οι στίχοι είναι ελάχιστοι και γεμάτοι εικόνες, επικεντρωμένοι σε μια γυναικεία μορφή που μοιάζει να κατεβαίνει από το βουνό, έτσι λάμποντας σαν συντριβάνι, όπως αναφέρεται και στους στίχους. Και οι στίχοι αυτοί δεν αφηγούνται μια ιστορία με αρχή και τέλος, αλλά λειτουργούν σαν ένα όνειρο ή σαν ένα κινηματογραφικό πλάνο που διαδέχεται το ένα το άλλο.

0: Θανάση, ευχαριστώ για την παρέα. Ευχαριστώ που έπαιξες τόσο όμορφες μουσικές απόψε.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, για την παρέα, για τη φιλοξενία. Τους ακροατές που μας κράτησαν παρέα.
0: Ναι, ναι, είναι, είπαμε, αυτό έχει μια άλλη τέτοιο, εξάρτηση, ας πούμε.
1: Σωστά.
0: Δίνεις, παίρνεις. Ναι, δίνεις μουσικές, παίρνεις το feedback και... και όλα αυτά τα σχετικά. Θες να πούμε τι ακούσαμε και τι θα ακούσουμε?
1: Ναι, αρχικά ακούσαμε το Evil Ruby, ένα κομμάτι των Beasts of Bourbon από το άλμπουμ Axeman's Jazz που κυκλοφόρησε το 1984, και το τραγούδι είναι γραμμένο σαν μια παλιά έτσι murder ballad της αμερικανικής country παράδοσης, και στη συνέχεια ακούσαμε ένα cover, μια διαφορετική εκτέλεση από το Moby, το When I Reach For My Revolver, που είναι και αυτό ένα κομμάτι διασκευή από τους Missions of Burma, και ολοκληρώνουμε σιγά σιγά.
0: Ναι, έχουμε 3 λεπτά ακόμα,
1: με
0: ώρα
1: μια άλλη έτσι διασκευή, το Kim Shelter από τους Inspiral Carpets, παιγμένο έτσι σε Peel Sessions στο BBC Studio.
0: Να χαιρετήσουμε τους φίλους που μας κάνανε παρέα πάλι και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας μαζί
1: κάποια στιγμή.
0: Κάποια στιγμή θα το ξανακάνουμε αυτό που κάνουμε συνήθως. Και κάθε φορά που παίζεις φέρνεις καινούργιες μουσικές, διαφορετικές καινούργιες μουσικές.
1: Ναι.
0: Δεν παίξαμε Last Drive σήμερα.
1: Έχουμε εκπομπές.
0: Καλή συνέχεια στο ακροατήριο.
1: Καληνύχτα, την αγάπη μας.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Μέρες Βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

Νύχτες ραδιοφώνου με τον πιο μελωδικό σταθμό της πόλης, Αμβρακία FM.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
1: Οφείλω να προειδοποιήσω πρώτον, δεν μας έχει γίνει παρεμβολή. Δεν έχουμε hackers. Αλλά οφείλω να προειδοποιήσω ότι αν έχετε πρόβλημα εθισμού σε τραγούδια, αλλάξτε τώρα σταθμό. Γιατί φοβάμαι ότι για το υπόλοιπο της μέρας θα τραγουδάτε στο repeat αυτό.

Είναι πως ένα τραγούδι μπορεί να έχει και μια άλλη ανάγνωση. Και Κατέρινα Στανίση, από τα χείλη της Μέτζο Σοπράνο, Ειρήνη Καράγιανη, γίνεται ένα μεγάλο. Είναι από το soundtrack της ταινίας Illustration του 2006. Εκείνη η σκηνή ήταν έκπληξη. Εκεί είχαμε μείνει με το στόμα ανοιχτό. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Δευτέρα πρωί και έκτη μέρα του Ιουλίου.

Νιώθω ένα βουίσμα στο ρολόι, μήνυμα. Και φαντάζομαι ότι θα είναι η φίλη μου Σοφία, χωρίς το κοιτάξω καθόλου. Λοφαρέστη, Αουγκούστα. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, το νομπρακέ FM και το 919.gr. Σε έχω κάνει Θεό.

Μαγκούστα, λοφαρέστη. Δεν έπεσα καθόλου έξω. Καλημέρα, Σοφία. Θα στείλω. Είναι η πρώτη φορά που παίζει πάντως, με κάποιο άλλο δεν μπερδεύεις. And for the first time in my... Καλημέρα, Λεκό. Από πολύ νωρίς, 7 παρά 10. Καλημέρα, George. Καλημέρα, Άλεξ. Γράφει μας έστειλες με ένα σου καλημέρα. Θα πάει έτσι αυτή τη εβδομάδα. Θα πάει με ωραία ξεκινήματα. Είναι μια εβδομάδα, μετά είναι ένα mini break μιας εβδομάδος και συνεχίζουμε και για τον Αύγουστο. Για αρκετό μέρος του Αυγούστου. Ο παππούς θα λείψει για μια εβδομάδα. Αλλά μέχρι τότε έχουμε τα καλύτερα. Έχουμε τα του. Γυρνάμε στο 2002, Ρωσία, Stars. Ακούγαμε πολύ τα του τότε.

Αυτό ήταν ένα ταξίδι σε δύο δεκαετίες πίσω, ή τα του στο Stars. Και απόφαση της τελευταίας στιγμής. Αυτό τέριαζε τα μάμα. Αυτό τέριαζε τα μάμα.

Και εκεί που νομίζεις ότι έχεις πιάσει κορυφή, ξαφνικά βλέπεις και άλλα σκαλιά μπροστά σου και λες πάμε. The only way is up. Θα επαναλάβουμε ότι αυτό το τραγούδι το λατρέψαμε γιατί το βίντεο κλιπ του είχε γυριστεί και στη Σαντορίνη. Ήταν μια εποχή που άρεσε ο ήχος στυλ Enigma. Η αίρα στο Mother. Σας περιμένω στο 919.gr. Να μεγαλώσουμε κι άλλο την παρέα μας.

τραγουδάρα από τα 90's που έμεινε και θα μας κάνει για πάντα παρέα. Αυτό ήταν που τσιμπήσαμε πρόσφατα και δεν το πιστεύαμε. Μια τραγουδάρα της Άντρα που μας είχε ξεφύγει γιατί δεν ήταν στα 80's. Sleep.

νοχελικό, παύλα, πανέμορφο. Ήταν η Σάντρα, ήταν το Sleep και βγήκε το 2007. Να ούτε εσείς το ξέρατε. Κατά λάθος κάνεις από καμία συλλογή. 20 λεπτά μετά τις 8. Ναι, εβδομάδα που ξεκινήσαμε μαζί. Δεν παραπονιόμαστε για τη Δευτέρα, δεν παραπονιόμαστε για καμία μέρα. Ναι, χαιρόμαστε για την Πέμπτη και την Παρασκευή, αλλά δεν παραπονιόμαστε για τις υπόλοιπες. Το ζούμε. Venus as a Boy, λατρεμένη Björk.

Ούψ, 8 και 23 και τελείωσα τον καφέ, το πρώτο. Καλά θα πάει και αυτό. Björk, Venus as a Boy. Δεν ήταν ποτέ η μεγάλη της επιτυχία, αν και έπαιξε βίντεο κλιπ στο MTV. Μ' αρέσει να ακούμε και τα δεύτερα. Μην σας πω ότι μ' αρέσει ακόμη πιο πολύ. Και εδώ έχουμε ένα πολύ διασκευασμένο ακόμη και στα ελληνικά, μόλις χθες. Ο Roy Clark σε μια πανέμορφη διασκευή από Inspiro, Yesterday When I Was Young. Από τα likes που το έχετε κάνει, βλέπω ότι είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα. Δευτέρα πρωί και το ραδιόφωνο είναι γιατρικό. Για μένα, για σας, για σας που οδηγείτε, για σας που περνάτε τυχαία από την Άρτα και μας πιάσατε στην Ιωνία. Και μπορεί να μας πάρετε μαζί σας γράφοντας 919.gr. Seems the love I've known has always been the most destructive kind. Guess that's why now I feel so old before my time.

Roy Clark, Yesterday When I Was Young. Ήξερα ότι αυτό θα ξυπνήσει τη Λευκάδα. Καλημέρα, Αγγελική. Εν τω μεταξύ, κάθε μέρα γράφει καλημέρα Στρομάη. Και δεν ξέρω αν είναι και καλυμμένη παραγγελιά ή κάτι άλλο σημαίνει που δεν ξέρω. Μου φαίνεται ότι σήμερα θα φωτογραφίσουμε τα καφεδάκια μας. Τι λέτε? Στείλτε μας φωτογραφίες, όπως έστειλε ο φίλος μας ο Αλέκος. Το ραδιάκι και ο καφές. Όταν ο Τσαϊκόφσκι συνάντησε τους Χούβερφόνι. Αλήθεια τώρα.

0: Hoover Phonic, με λίμνη των Κύκνων, Mad About You. Μια μεγάλη καλημέρα να στείλουμε στη Σταυρούλα που βρήκε ευκαιρία να ακούει Αμβρακία τα πρωινά. Καλό και κακό αυτό. Μη μαζί, γιατί Θεσσαλονίκη μένουμε, ξαξακές. Όταν αγγελική λέμε κοτιέ, εννοούμε το γνωστό. Somebody.
1: Μη μαζί, γιατί μ' αρέσεις πιο πολύ. Μαζί.
0: Τι φωνή, τι τύπος, ο Γιάννης Νάστας.
1: Για σου δυο λάθη μου μαζί. Μη μαζί, γιατί

0: Μη μαζί. Γιατί ο Γιάννης Νάστας εξάξακες υπέροχος. Αυτόν ήθελα να τον έχω φίλο. Δεν τα έφερε έτσι η ζωή. Υπέροχα τώρα. Το είπε και το έκανε. Ένα τραγούδι μόνο. Και ο Γκοτιέ έγινε somebody that I used to know. Μας χάρισε μια υπέροχη στιγμή. Και ένα τραγούδι που θα μείνει για δεκαετίες.
1: Like when you said you felt so happy you could die.

2011, Gautier, Kibra, Somebody That I Used To Know. Την πρώτη φορά ξέραμε ότι αυτό το τραγούδι όχι απλά θα το αγαπήσουμε, θα πέσει στις καρδιές μας. Ξέραμε ότι δεν θα βγει ποτέ. Λοιπόν, τι μέρα είναι σήμερα? Ναι, ξέρω, είναι 6 Ιουλίου. Είναι Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Ναι. Και κρατάει από το 19ο αιώνα. Δεν είναι βέβαια σαν τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου, δεν είναι εμπορική μέρα. Ωστόσο όμως θυμίζει απλές απολαύσεις, απλά πράγματα. Το χαζό είναι ότι υπάρχει και στο βιβλίο Guinness, ένα ζευγάρι από την Ταϊλάνδη φιλιόταν για 58 ώρες. Χωρίς λόγο τώρα. Χαζό. Και βρήκα το κατάλληλο τραγούδι.

κάθε φορά που ακούμε ή σκεφτόμαστε Whitney Houston, εμένα με πιάνει ένα παράπονο. Κρίμα. Κρίμα, κρίμα. Μαζί με τον Enrique Iglesias, τραγουδάρα. Πέρασε σχεδόν στα ζήτητα αυτό. Could I have this kiss forever? Είμαστε στο 2000 και οι μπάλαντες πια δεν έχουν τη δράση που είχαν παλιότερα. Που είχε παλιότερα, ας πούμε, το επόμενο τραγούδι που είναι παραγγελία δικιά σας. Για να τρολάρουμε λίγο, θα το ακούσουμε από Jason Donovan.

ο Jason Donovan. Πάει μαζί με Kylie Minogue αυτός να διασκευάζει το 89, ένα από τα πιο ωραία τραγούδια στον πλανήτη, το Silk with a Kiss του 1960. Είμαστε τυχεροί, είμαστε μεγαλύτεροι που προλάβαμε τα πάρτι στα σπίτια. Άλλοι διώχναμε τους γονείς, άλλοι δεν κατάφεραν και οι γονείς καθόταν δίπλα σε ένα άλλο δωμάτιο. Καημένοι τι να έκαναν. Να φυλάξουν τους ξαναμένους έφηβους στις εποχές. Και το Silk with a Kiss ήταν το τραγούδι, το blues των πάρτι μας. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Βούλα. Silk with a Kiss, καλημέρα Echo. Τι να σας κάνω, τα καλύτερα σας έχω. Τι δεν έχουμε ακούσει καθόλου φέτος, τη φετινή σεζόν. Boomtown Rats, I Don't Like Mondays. Για σκεφτείτε το λίγο. Μα καθόλου. Μπορεί του χρόνου να το ακούμε συνέχεια. Άλλο αυτό.

αυτό πρόκειται για ένα υπέροχο τραγούδι στο αυθεντικό του. Ελληνική διασκευή από Heavy Boys και Mariana, που ψιλοπέρασε στα σύντητα μέχρι που το πήρε ο Ronny Iron στα χέρια του και έκανε αυτό το Out of Space Mix. Και ναι, εδώ είπαμε ναι. Ναι, θα πούμε και στη Λευκάδα. Καλημέρα Κατερίνα. Buona giornata maestro. Ωραία φωτογραφία από Λευκάδα, Βούλα. Αμάν, πια είμαι τη Λευκάδα. Κάτι έχει η Λευκάδα με το 919. Έναν έρωτα. Nouvelle vague. Mala vida.

bye. Gitana mía, por lo menos dame.

Nouvelle Vague. Mala Vida. Θα τους πάρουμε την τραγουδίστρα μόνο. Τη Μαρίνα Σελέστ. Και θα τη στείλουμε να συνεργαστεί μια δεκαετία πριν με τον δικό μας Ιαννάικο. Υπερηχητική αγάπη, Supersonic Love. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Με την πιο γλυκιά μουσική προσγείωση. Τέλος η πρώτη φάση των διακοπών. Έλα, θα έρθουν κι άλλα. Θα έρθουν κι άλλα καλύτερα.

Sonic. Και γιατί να μην το παρακάνουμε, και γιατί να μην κλείσουμε την πρώτη με Carpenters, Top of the World, γιατί ταξίζουμε, γιατί είμαστε στη Δευτέρα αλλά μοιάζει σαν Παρασκευή, επειδή έτσι πρέπει.